0: Και άταλα να σύνε ζωά τε σύνη.
1: Κουί τι πάθεν τη σε νιου ιού, Τζέιμς.
0: Κουά τε ιού νι, τζανό νένε και ετρίς να τα χαλνί να ιού κου, χατζό, ασύνου βετς εν λίλε χάρε, νο νένε αχή τιού και να η τιού, ιού νο νένε και τα τω ετρίς να τα χή τσιού σαν πάθαν χή τσι σαν. Θα το λί τη χαλεσιά.